Πάσα από παλιούς και καινούριους τραγουδιστές που ερμηνεύουν παλιά και έντεχνα τραγούδια. Μείνετε λοιπόν στους 98,1 FM με το Γιώργο Μητοχενάκη, Παντελή Κώτη, έως στις 12 να μας κάνετε συντροφιά να περάσουμε ένα πολύ μα πολύ ευχάριστο πρωινό. Το σημερινό μουσικό πρόγραμμα θα το αρχίσουμε με ένα παλιό ωραίο τραγούδι του αείμνηστου Μανώλη Αγγελόπουλου.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, στο Δημήτρης Μητροπάνος, στο πανέμορφο αυτό τραγούδι του Άιμνη Σουτάκη, μου σαφήρει η ραδιοφορυμπή. Ακούτε την ελληνική φωνή της Ριτβάνης. Γιώργο Μετογιαννάκη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα.
0: Με το θύμισες.
1: Όπως πάντα.
0: Μια εβδομάδα ξαναμιλήσει. Μπορείς να μην με επιθυμήσεις το συνεργάτη σου. Λοιπόν, πώς πέρασε η εβδομάδα σου?
1: Ωραία.
0: Δεν είχες τάμι να πάει στο Σαββάτο την Κυριακή βράδυ?
1: Όχι, δεν πήγα. Όχι, δεν
0: πήγα. Στο Μάστορα?
1: Όχι, δεν πήγα.
0: Ήταν ωραία βραδιά, λένε. Και εγώ δεν πήγα.
1: Εν ολίγης, αυτά που είδα στο YouTube, μ' άρεσε. Να σου πω, ήταν πολύ ωραία, θα ήταν πολύ ωραία.
0: Έχει προοδεύσει πάρα πολύ ο Χρήστος.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έχει χτυπήσει πολύ ψηλά. Μπράβο του.
1: Και μπράβο, βέβαια.
0: Και οι οργανωτές, μπράβο στους οργανωτές που τώρα είναι κάπου 5-6 σωματεία που φέρουν τους καλλιτέχνες μαζί, συνεργάζονται. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να έχει επιτυχία, γιατί το κάθε σωματείο μπορεί να φέρει και 20-30 άτομα. Το οποίο,
1: ναι, εντάξει,
0: το οποίο πολλαπλασιάζεται, ας πούμε. Όταν το φέρει μόνο, το φέρουν οι Μακεδόνες, είναι
1: καλά,
0: πιο δύσκολα. Γιατί και τα εισιτήρια είναι τσουχτερά, δεν είναι ευθύνα.
1: Εννοείται.
0: Δεν είναι ευθύνα. Πρέπει...
1: Πόσο πήγε το εισιτήριο?
0: Ας γελάσω, δεν ξέρω. Νομίζω το πιο φτηνό όρθι ήταν 120. Στο καθίσμα ήταν 180 το πιο φτηνό.
1: Πάλι καλά.
0: Αλλά νομίζω έχει 300, δεν ξέρω ακριβώς. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έχει αρχίσει το παγκόσμιο κύπελο, θα πούμε 5 λόγια μετά. Πάμε να ακούσουμε τον Νταλάρα, Γιώργο.
1: Πάμε.
0: Ναι.

0: Κάθε μέρα τραγούδια, κάθε μέρα ενημέρωση εδώ σε 98,1 FM Radio 4EB και κάθε Παρασκευή πρωί τα Λαϊκά Σκαλοπάτια.
1: Με τον Πατελικότη
0: και τον Γιώργο με το Χενάκι μαζί σας έως τις 12 ήταν κυρίες και κύριοι ο μοναδικός, ο ανεπανάληπτος Γιώργος Δαλάρας. Γιώργο,
1: έλα.
0: Το φούτμπολ άναψε φωτιά, το ποδόσφαιρο.
2: Άναψε φωτιά, βέβαια.
0: Αρχίσαν οι αγώνες του Παγκοσμίου Κυπέλλου σήμερα. Στο Μέξικο, στο Ολυμπιακό Στάδιο του Μέξικου Σίτι.
1: Ναι.
0: 80.000 κόσμος, χαλασμός γινότανε. Μέξικο, Νότια Αφρική.
1: 80.000 ήταν
0: η. Ναι, 80.000 η μέσα. Μέξικο, Νότια Αφρική.
1: Ναι.
0: 2-0.
1: 2-0, έτσι τα άφησα εγώ γιατί
0: ναι,
1: σα ρώτησα.
0: Τελείωσε με 2-0. Ναι, yeah. Ναι, τελείωσε με 2-0. Η Ελλαδίτσα μας απέτυχε να μπει στους τελικούς, αλλά μπήκε
1: εντάξει.
0: Η δεύτερη μας πατρίδα, η Αυστραλία, η οποία μπορεί να την θαυμάσουμε τη Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Δύο
0: ώρα το μεσημέρι στο SBS θα παίξει τους φίλους μας, τους Τούρκους.
1: Αυστραλία-Τουρκία, έτσι.
0: Ναι, τους φίλους μας, τους Τούρκους. Που τους αγαπάμε πάρα πολύ. Και το επόμενο παιχνίδι της Αυστραλίας, αν θέλετε να σημειώσετε κυρίες και κύριοι για τους ακροατές που δεν γνωρίζουν, είναι US Αμερική, Ηνωμένες Πολιτείες, Αυστραλία, Σαββάτο πρωί, ώρα Αυστραλίας, 20 Ιουνίου, 5 η ώρα το πρωί. Το οποίο είναι καλή ώρα για να δούμε τον αγώνα, Γιώργο.
1: Καλά, εντάξει, βέβαια.
0: Το τρίτος αγώνας της Αυστραλίας είναι Παραγουάη, Αυστραλία, Παρασκευή 26 Ιουνίου, 12 PM. Δηλαδή το μεσημέρι,
1: δηλαδή,
0: έτσι. PM,
1: ναι,
0: μεσημέρι.
1: Ναι.
0: Α, είναι καλή ώρα.
1: 12, πάλι καλά.
0: Αλλά είναι την ώρα που θα πρέπει να, μετά τον αγώνα, μετά το ράδιο πρέπει να τρέξουμε να πάμε να δούμε τον. εμείς τελειώνουμε 12 η ώρα.
1: Είναι καλά, μέχρι να πάμε σπίτι, θα πάει μία.
0: Θα δούμε το δεύτερο ημίχρονο. Αυτά κυρίες και κύριοι για τους ποδοσφαιρόφιλους. Στο μπάσκετ, Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, είναι ισόπαλοι 2-2 οι αγώνες. Γιατί στο τέταρτο αγώνα ο Παναθηναϊκός νίκησε τον Ολυμπιακό 93-86. Και έχουμε, νομίζω είναι αύριο, είναι ο αγώνας. Είναι το. Να, μία η ώρα αύριο βράδυ, Σαββάτο, δηλαδή Κυριακή
1: βράδυ,
0: ξημερώματα.
1: Δε, ξημερώματα, βέβαια.
0: Κυριακή είναι ο αγώνας, ναι. Ο τελικός. Λέει ο τελικός τον τελικό. Ο τελικός τον τελικό. Δηλαδή ο μεγάλος τελικός. Και όποιος κερδίσει είναι πρωταθλητής Ελλάδος σε αυτόν τον αγώνα. Και
1: ναι.
0: Να πούμε ότι παίζει στο στάδιο Ειρήνης του Ολυμπιακού, ο οποίο έχει να χάσει παιχνίδι Ολυμπιακός μέσα και στα ευρωπαϊκά παιχνίδια που παίζει έχει να χάσει 24 αγώνες. Έχει κερδίσει στράιτ σερί σε αυτό το στάδιο μέσα. Στάδιο Ειρήνης. Πώς το λένε το πρώτο, έχει δύο ονομασίες.
1: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι.
0: Και έχει να χάσει 24 αγώνες. Μπορεί να είναι ο Παναθηναϊκός που να του κόψει την ταχύτητα των νικών που νικάει συνέχεια και μέσα. Διαφορετικά, αν συνεχίσει έτσι, θα χάσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά κυρίες και κύριοι, στα γρήγορα για τους ποδοσφαιρόφιλους και στο μπάσκετ. Και πάμε να ακούσουμε τη γλυκερία, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Yeah.

0: Η γλυκιά και μελωδική φωνή της Γλυκερίας, κυρίες και κύριοι, σε ένα τραγούδι του Γιώργου Κονιτόπουλου. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Γιώργο,
1: έλα.
0: Έχει μια κυρία Γρηγοριάδου που είναι πολύ σοφή γυναίκα αυτή.
1: Okay.
0: Και είναι για, αυτό που θα διαβάσω είναι για ανθρώπους που απογοητεύονται όταν τους συμβεί κάτι, κάτι κακό στη ζωή, εντάξει, ή κάτι άσχημο τους συμβαίνει, και λέει ότι ό,τι και να σου συμβεί μην απελπίζεσαι, ακόμη και αν όλες οι πόρτες δείχνουν κλειστές, ένα μικρό μονοπάτι θα σου φανερωθεί και θα είναι χαραγμένο μόνο για σένα, όσο και αν δεν μπορείς να το διακρίνεις τώρα, θα σε οδηγήσει στο φως μιας καλύτερης μέρας. Να λες ευχαριστώ πριν το διακρίνεις, όσο δύσκολο και αν είναι. Γιατί, φίλε μου, πάντα έχει ο Θεός. Πάντα έχει ο Θεός, λέει.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, έχεις ένα τραγούδι ωραίο, έτσι.
1: Έχουμε ένα με το Μάστορα.
0: Με το Μάστορα, το οποίο θα μιλήσουμε μετά.
1: Ναι, πάμε.

Μάλιστα. Ο Χρήστος Μάστορας γυρίσει, γύρισε ένα καινούριο τραγούδι, Μαργαρίτα, που κυκλοφόρησε πριν κάπου 3-4 μήνες, νομίζω αρχάς Ιανουαρίου, και έχει χτυπήσει κάπου 950.000 hits μέχρι τώρα. Είναι ένα πολύ πολύ ωραίο τραγούδι που το ερμηνεύει πάρα πολύ ωραία Μάστορας. Ο Γιώργος είναι στο τηλέφωνο, γι' αυτό πρέπει να βάλουμε το επόμενό μας τραγούδι. Με ένα πολύ ωραίο τραγούδι που ερμηνεύει ο Νίκος Βέρτης, ένα πολύ ρομαντικό τραγούδι.

0: Νίκος Βέρτης, κυρίες και κύριοι, σε ένα από τα τρία τραγούδια που τον έχουν αναδείξει.
1: Αναδείξει βέβαια.
0: Σε ένα από τα τρία τραγούδια που τον έχουν αναδείξει, το Νίκο Βέρτη. Γιώργο, χθες ήταν μια εορτή που δεν ακούστηκε πάρα πολύ στην παροικία. Ήταν ναι. η εορτή των Αποστόλων Βαρνάβα Βαρθολομαίου. Και όπως γνωρίζουμε, ο Πατριάρχης μας είναι Βαρθολομαίος.
1: Βέβαια.
0: Και έτυχε να δούμε με τη σύζυγο από τον από την Ήμβρο. Εκεί έχει γεννηθεί ο Πατριάρχης Ήμβρο, τον νησί Ήμβρο.
1: Ήμβρος.
0: Μας το πήραν οι Τούρκοι αυτό.
1: Ναι, ναι, δεν το έχω ακουστά αυτό.
0: Ήμβρος. Τέλντος και Ήμβρος. Δύο νησιά μας τα πήγαν πάρει στη βόρειο Αιγαίο. Κάπου τη Μακεδονία είναι. Εκεί γεννήθηκε και πήγε εκεί, έκανε τα... Έκανε την εκκλησία, τη λειτουργία στον Ιερό Ναό, ένα πανέμορφο, όχι μεγάλος ναός, αλλά πανέμορφος. Και είχαν έρθει ο Πατριάρχης της Βουλγαρίας, ο Πατριάρχης της Ρουμανίας. Ήταν μεγάλο, ωραίο το λειτουργήμα, πάρα πολύ. Και οι ομιλίες ήταν τρομερές, δηλαδή. Τρομερές. Τέλος πάντων, αλλά γιόρταζε και ο Θεοφιλέστατος Επίσκοπος της Ισλάνδης, ναι. ο κύριος Βαρθολομαίος, και πήγαμε χθες στην Αγία Παρασκευή και ήταν πάρα πολύ ωραία. Είχαν μετά φαγητό, μετά το λειτουργήμα. Έκανα, με εντυπωσίασε, του είχα στείλει μήνυμα του Θεοφιλέστατου ότι θα παραβρίσκουμε και αν μπορεί να πει πέντε λόγια για τα μέλη.
1: Για τα μέλη, βέβαια.
0: Και είπε, όχι πέντε λόγια, είπε 100 λόγια.
1: Ναι.
0: Ενθάρρυνε τους παραβρισκόμενους να γίνουν μέλη στο ράδιο, διότι είπε ότι οι άνθρωποι αυτοί είναι θελοντές, φύγουν τις οικογένειές τους, φύγουν τις δουλειές τους, και να ακούμε εμείς κάτι στον αέρα, να κρατηθεί
1: η ελληνική
0: γλώσσα στον αέρα. Και τους ενθάρρυνε και είχε επιτυχία. Έγιναν κάπως.
1: Κάπως αμέλη, βέβαια.
0: Ναι, κάπως αμέλη.
1: Γι' αυτό είναι ευχάριστο, βέβαια.
0: Ναι,
1: τα χρειαζόμαστε. Γιατί τα χρειαζόμαστε.
0: αυτό είναι γεγονός. Yeah. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας, κυρίες και κύριοι, σε ένα τραγούδι με τον Νότι Σφαγιανάκη.

0: Λόξικα θα έχει αυτό.
1: Άλλαξε τη Γιώργο, βάλε τη Μαρινέλα.
0: Πάμε να ακούσουμε Μαρινέλα, βέβαια. Ναι. Πάμε, πάμε, πάμε.
1: Δεν ξέρω τι είπατε στους Φαγενάγης. Βάλεις.
0: Άμα, κλείστοτε, άμα δείτε το φεγγάρι. Πάμε,
1: ναι.
0: Πάμε.
1: Εντάξει, ναι.
0: Έγινε.

0: Μάλιστα. Η, γλυκε... η Μαρινέλα, στο... η αίμνηστη Μαρινέλα στο όμορφο φεγγάρι. Τραγούδι. Θα διαβάσουμε κάτι, Γιώργο,
1: ναι.
0: που για κάτι ξυπνάκιδες που κάνουν τον έξυπνο και πάνε να σε γελάσουνε. Και είναι, υπάρχουν πάρα πολλοί. Και λέει λοιπόν, όταν λέει σε αυτούς, αυτό το
1: ναι.
0: η συμβουλή μάλλον μπορεί να πούμε, όταν καταστρέφεις τη ζωή ενός ανθρώπου με ψέματα, να το θεωρείς δάνειο, θα το πληρώσεις με υψηλά επιτόκια. Την αδικία ο Θεός δεν την ευλογεί, την επιστρέφει πάντα στον Αποστολέα.
1: Οπωσδήποτε.
0: Θα το ξαναδιαβάσω, είναι ωραίο αυτό.
1: Οπωσδήποτε.
0: Όταν καταστρέφεις τη ζωή ενός ανθρώπου με ψέματα, να το θεωρείς δάνειο, θα το πληρώσεις με υψηλά επιτόκια. Την αδικία ο Θεός δεν την ευλογεί, την επιστρέφει πάντα στον Αποστολέα. Είδες που λένε όλα εδώ πληρώνονται. Το έχεις ακούσει αυτή τη φράση.
1: Βέβαια. Συνεχώς.
0: Γιατί μπορεί, αν κάνεις μια αδικία σε έναν άνθρωπο, μπορεί να μην το πληρώσεις, να νομίζεις ότι είναι ξυπνάδα αυτό που έκανες, αλλά σιγά σιγά θα σουρτεί.
1: Βέβαια.
0: Αυτά, κυρίες και κύριοι, και πάμε
1: στο τραγούδι το οποίο έπαιξες πρώτο.
0: Όχι, δεν ήταν, θα βάλουμε το Θυρζή.
1: Α, εντάξει.

0: Μακέρης στην καρδιά.
1: Πρόβλημα και αυτό το CD, Γιώργο. Θα το βγάλουμε.
2: Ε, βέβαια.
1: Και...
2: κάψτε το ρημάδι.
1: Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας. Πάμε με... το... έχεις τον Κουρκουλή.
2: Το Κουρκουλή, ναι, έχω τον Κουρκουλή.
1: Ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Νίκου. Έλληνε και Έλληνε.
2: Έλληνε και Έλληνε, βέβαια.

Μάλιστα, Έλληνε και έδινε, έλεγε ο Κουργουλής, και πάμε να ακούσουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι που θα σας αρέσει, με το Χολίδι.

0: Ένα από τα πολλά ωραία τραγούδια, κυρίες και κύριοι, που έχει γράψει ο Κυριάκος Παπαδόπουλος, σε αυτή τη φορά το ερμηνεύει ο Καραφώτης, ο Κώστας, σε πολύ μελωδική φωνή. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Ένα τραγούδι που μόλις κυκλοφόρησε, Γιώργο, πριν...
1: 3 Ιουνίου.
0: Δηλαδή πριν 9 μέρες.
1: Ναι.
0: Πριν 9 μέρες κυκλοφόρησε και έχει χτυπήσει
1: 10.700.
0: Ένα τραγούδι που είναι και για τη μάνα και για τον πατέρα. Ένα συγκινητικό.
1: Είναι συγκινητικό τραγούδι.
0: Το έχει ακούσει ο γιος μου και ναι, θέλει να το αφαιρώσει σε μένα και στη μητέρα του. Είναι ένα, και εγώ είναι, και επειδή ξέρω το φίλο μας το Γιάννη, το Μιχελή, ότι έχει δουλέψει πάρα πολύ σκληρά στη ζωή του για να αναθρέψει τα παιδιά του και τόσο καλός πατέρας και η σύζυγος του, τόσο καλή μητέρα, θα του το αφαιρώσουμε και εμείς αυτό το τραγούδι.
1: Βέβαια, Γιάννη, γιατί όχι.
0: Είναι ένα τραγούδι που θα πιάσει ένα μαντιλάκι γιατί θα κλάψεις.
1: Είναι τραγούδι το οποίο...
0: Συγκινητό για τον μάνα και τον πατέρα. Πόσα έχει προσφέρει ένας πατέρας και μια μάνα για τα παιδιά τους για να τα μεγαλώσουν. Πάρε ένα μαντιλάκι γιατί θα το χρειαστείς, Γιάννη. Και αυτό το αφαιρώνει ο γιος μου από την Ταϊλάνδη που το έχει ακούσει σε μένα και στη μητέρα του.
1: Μόλις μας τηλεφώνησε.
0: Ναι, καλή ακρόση, ναι. Γιώργο. Και πάμε. Γιάννη, και γενικά όλοι εσείς, κυρίες και κύριοι, θα σας αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Πάμε να ακούσουμε.
0: Ναι, μάνα και πατέρα.

0: Και τι τραγούδι, κυρίες και κύριοι, και τι τραγούδι, μάνα μου, πατέρα μου. Ωραίο, συγκινητικό, ευχαριστώ τον γιο μου που μας το αφιέρωσε αυτό το τραγούδι. Και είναι καλό να τα παιδιά μας να
1: εκτιμούν.
0: Να εκτιμούν
1: αυτό που
0: να
1: και για όλους τους γονείς που
0: όλοι γονείς,
1: πόνεσαν, δουλέψαν,
0: όλοι γονείς, θυσιάστηκαν. Όλοι οι γονείς λίγο πολύ, το ίδιο είμαστε όλοι οι γονείς.
1: Εννοείται.
0: Τα παιδιά μας το καλύτερο. Γιώργο Μητουχιανάκη, πόσο σ' αρέσει να ζεις μακροζωία, να ζεις πολλά χρόνια, 100, 102, 103, τα παιδιά μας να...

0: μακροζωία δεν έρχεται εάν δεν κοιτάξεις τον εαυτό σου.
1: Εννοείται.
0: Αυτά που λένε οι παλιοί, ότι όταν σβήσεις το καντήλι σου, δεν σβήνει το καντήλι. Αυτά τα λέγανε οι αρχαίοι, οι παλιοί που δεν καταλαβαίνουν. Όταν έρθει η ώρα σου θα φύγεις. Ο Θεός βέβαια μας φέρνει στον κόσμο, αλλά πρέπει να προσεγόμε τον εαυτό μας.
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, λέει μακροζωία, αν θέλεις με το χιανάκι, δώσε προσοχή.
1: Λέγε.
0: Για να ζήσεις, να ζήσεις περισσότερα χρόνια, αλλά με υγεία. Όχι να ζήσεις πάνω στο καροτσάκι και να σε κυλάνε. Δεν σ' αρέσει αυτό, έτσι?
1: Εννοείται.
0: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, δώστε προσοχή. Λέει μακροζωία, 9 τρόποι να την κατακτήσετε. Και ο Μετοχιανάκης τώρα τα αυτιά του τα άνοιξε πολύ για να ακούσει. Γιατί του αρέσει να ζήσει πολλά χρόνια. Όλοι μας αρέσουν βέβαια. Η μακροζωία, λέει, δεν εξαρτάται από κάποια μαγική λύση, αλλά από μια σειρά μικρών καθημερινών επιλογών που μπορούμε να κάνουμε στη ζωή μας. Και αρχινάμε. Η επιθυμία για μια μακρά και υγιή ζωή απασχολεί όλο το περισσότερο ανθρώπους παρόλο που το διαδίκτυο είναι γεμάτο με πολύπλοκες συμβουλές για σωστή διατροφή και εξαντλητικά προγράμματα άσκησης, οι ειδικοί στη μακροζωία υποστηρίζουν ότι το μυστικό βρίσκεται σε μικρές καθημερινές συνήθειες που εφαρμόζεται με συνέπεια. Οι παρακάτω πρακτικές μπορούν να συμβάλλουν σημαντικά στη βελτίωση της υγείας και στην αύξηση της προσδοκίας ζωής. Παρακαλώ, είμαστε στον αέρα, δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Τηλέφωνο βέβαια.
0: Ναι, το τηλέφωνο. Η πρώτη λέει ενεργό μυαλό και μακροζωία. Έρευνα στο Physiological Science δείχνει ότι η καλή λεκτική ικανότητα και η ευχέρεια στο λόγο συνδέονται με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής. Η εκμάθηση μιας νέας γλώσσας, η ανάγνωση βιβλίων και συνεχής πνευματική εξάσκηση βοηθούν να τον εγκέφαλο να παραμένει δραστήριος και ευέλικτος ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία. Δεύτερο, αναγνωρίστε τα σημάδια της υγιούς γύρανσης. Η καλή φυσική κατάσταση, κινητικότητα, περιέργεια για τη ζωή ή και συναισθηματική ανθεκτικότητα αποτελούν βασικούς δείχτες υγιούς γύρανσης. Όσο νωρίτερα εντοπίζουμε αδυναμίες σε αυτούς τους τομείς, τόσο πιο εύκολα μπορούμε να βελτιώσουμε. Οι λεγόμενες μπλε ζώνες, λέει, είναι περιοχές του κόσμου που οι άνθρωποι ζουν περισσότερο και φτάνουν συχνά τα 100 χρόνια. Χαρακτηριστικά παραδείγματα είναι η Ικαριά, η Κινούα και η Σαρδινία. Οι κάτοικοι τους ακολουθούν απλές συνήθειες, φυσική κίνηση, ισορροπημένη διατροφή, κοινωνικές σχέσεις και χαμηλά επίπεδα στρες. Τέταρτο, ξεκινήστε με μικρά βήματα, δηλαδή να μην πάτε κατευθείαν με πολλές ασκήσεις. Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι μεγάλες αλλαγές συχνά αποτυχάνουν. Αντίθετα, μικρές καθημερινές βελτιώσεις όπως περισσότερο νερό, λιγότερο ζάχαρη ή λίγα λεπτά διαλογισμού είναι πιο εύκολο να διατηρηθούν οι μικροπρόθεσμα. Πέμπτο, βρείτε ένα αγαπημένο χόμπι ή η ενόχληση με δραστηριότητες όπως η κυπουρική, ο χορός και ό,τι άλλο σας αρέσει να κάνετε βελτιώνει τη λειτουργία του εγκέφαλου, μειώνει το άγχος και προσφέρει αίσθημα σκοπού και ικανοποίησης. Θα πάμε για ένα τραγουδάκι κυρίες και κύριοι και θα επανέλθουμε για τα άλλα 4. Λοιπόν, Γιώργο, τι...
1: Έχω Κασατζίδη.
0: Ναι.
1: Σε έχω ερωτευτεί πολύ.
0: Ναι, σε έχω ερωτευτεί πολύ.
1: Λοιπόν, πάμε να τα ακούσουμε.
0: Ναι.
1: Πάμε.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ο Στέλιος Καζαζίδης στο όμορφο παλιό αυτό τραγούδι. Ράδιο Φορύμπη, ακούτε την ελληνική φωνή της Ρισβάνης. Από όπου μας ακούτε, από όπου μας ακούτε, κυρίες και κύριοι, στο διαδίκτυο, στα σπίτια σας, στα αυτοκίνητά σας, στο Μπρίσμπα, στο όμορφο Gold Coast, στο πανέμορφο και εξωτικό Sunshine Coast. Εδώ εμείς οι θέλοντε, κάθε μέρα πρωί και βράδυ, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε.
1: Να σας διασκεδάσουμε.
0: Να σας ευχαριστήσουμε με ό,τι τρόπο μπορούμε. Και κάθε Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια.
1: Εδώ με τον Πατέρα Λυκώτη.
0: Και τον Γιώργο με το Χιανάκι. Λοιπόν, στο έκτο πάμε, φιλίες και μακροζωία λέει. Έχεις πολλούς φίλους με το Χιανάκι. Γιατί παίζει μεγάλο ρόλο στη μακροζωία
1: η φιλία. Όλοι είναι φίλοι μου. Όλοι είναι φίλοι μου.
0: Όχι, άλλο είναι. Όλοι είναι φίλοι μου. Όταν είσαι αγαπητός.
1: Κολλητοί φίλοι.
0: Ναι.
1: Ένα-δυο έχουμε.
0: Ένα-δυο, γιατί παίζει μεγάλο ρόλο να έχεις καλούς φίλους και να κάνεις παρέα. Και λέει ισχυρές κοινωνικές σχέσεις αποτελούν ένα από τους σημαντικότερους παράγοντες μακροζωίας. Η έρευνα δείχνει ότι στενές φιλίες συνδέονται με μικρότερο κίνδυνο καρδιογενειακό παθήσεων, εγκεφαλικό επεισοδίο και πρόορης θνησιμότητας. Στο πέμπτο πάμε λέει προστατεύσετε την εγκεφαλική σας υγεία. Η ηλικία μεταξύ 40 και 60 ετών θεωρείται κρίσιμη για τη γνωστή λειτουργία, η καλή μεταβολική υγεία, η σωστή διατροφή και η πρόληψη χρόνων νοσημάτων συμβάλλουν στη διατήρηση της μνήμης και της πνευματικής διάβγειας. Στο έκτο, η άσκηση. Κάνεις ασκήσεις ρε με το Χιανάκι?
1: Ναι, συνεχώς.
0: Πώς, τι ασκήσεις κάνεις? Με κοροϊδεύεις, έτσι?
1: Ανοίγω το ψυγείο και τρώμε.
0: Ωραία άσκηση.
1: Εντάξει, άσκηση αυτή.
0: Τώρα θα τεινάξεις τα πέταλα πριν την ώρα σου.
1: Αν
0: κάνεις τέτοιες ασκήσεις, αυτή είναι η άσκηση του θανάτου, είναι το πολύ φαγητό. Η άσκηση καθαρίζει τον εγκέφαλο και συμβάλλει στην μακροζωία. Η σωματική δραστηριότητα δεν ωφελεί μόνο τους μυς και την καρδιά. Συγχρόνως, ερεύνες δείχνουν ότι η κίνηση βοηθά στην απομάκρυση μεταβολικών αποβλημάτων από τον εγκέφαλο, βελτιώνοντας τη μνήμη, τη διάθεση και τη συγκέντρωση. Ακόμη και ένας καθημερινός περίπατος 10 λεπτών μπορεί να προσφέρει σημαντικά όφελη. Συγγνώμη. Και τέλος, το ένα το λέει, κάνετε περισσότερα ταξίδια. Α, αυτό είναι εντάξει με το Γιαννάκης. Δεν έχει πρόβλημα.
1: Αυτό δεν έχω πρόβλημα.
0: Δεν έχει πρόβλημα με το Γιαννάκης. Τα ταξίδια λέει προσφέρουν νέες εμπειρίες κοινωνικής αλληλεπίδρασης, φυσική δραστηριότητα και ψυχική ανανέωση. Η έκθεση σε ένα περιβάλλοντα διαγείρει τον εγκέφαλο και ενισχύει τη γνωστή λειτουργία. Αυτά κυρίες και κύριοι, αν θέλετε να ζήσετε
1: περισσότερο από ό,τι
0: Υπολογίζετε, να κρατάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Και να πούμε στον αέρα ότι δυστυχώς το τηλέφωνο, χτυπάει το τηλέφωνο, απαντάμε, αλλά δεν ακούμε τίποτε, σω θα το αναγγείλουμε ότι έχει πρόβλημα το τηλέφωνο. Τι είναι το τραγούδι που θα ακούσουμε? Την Πέκη Τζίνα, σε ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι, κυρίες και κύριοι.

0: Μάλιστα, Πέκη Τζίνα γυρίσει, γύρισε το πολύ μελωδικό αυτό τραγούδι. Ράδιο 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριβάνης με τον Γιώργο Μητοχιανάκη.
1: Και Παντελικότη.
0: Μαζί σας έως στις 12 θέλω να πούμε κυρίες και κύριοι ότι τα τραγούδια που ακούτε τα επιλέγουμε με μεγάλη προσοχή για να διασκεδάζουμε όλους εσάς, μικρούς και μεγάλους, γιατί ξέρουμε ότι η ακροατή δεν είναι μόνο σε μεγάλη ηλικία, έχει και πιο νέους ανθρώπους.
1: Σαν και εμένα.
0: Ναι, σαν τον Μητοχιανάκη. Που δεν έχει μαύρη, που δεν έχει άσπρη τρίχα ακόμη. Εντάξει. Δες τα ακούσεις, τα ακούς ρε Μητοχιανάκη, ας κάνω. Λοιπόν, και μεγάλη προσοχή λοιπόν, τα βρίσκουμε εμείς τα τραγούδια για να έχετε εσείς ένα πολύ ωραίο και ευχάριστο πρωινό. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα παλιό τραγούδι του Στέλιου Καζαζίδη. Γιώργο, είναι το με το στόμα γεμάτο φιλιά.
1: Θα σου κλείσω το στόμα βέβαια.
0: Όχι, σου κλείσω το στόμα.
1: Άντε να ακούσουμε.
0: Αυτό είναι και τραγούδι που το τραγούδουσε μετά ο Λεωνίδας Βιλής.
1: Α, ναι βέβαια.

0: Μάλιστα, κυρίες και κύριοι, ήταν ο Στέλιος Καζαζίδης στο παλιό αυτό ωραίο τραγούδι και πολύ ρομαντικό μάλιστα για το Στέλιο. Γιώργο, θα βγάλεις το YouTube.
1: Έγινε.
0: Λοιπόν, ο Anthony Perkins είναι πάρα πολύ γνωστός ηθοποιός, ο Άγγλος αυτός ηθοποιός που έχει βραβευτεί πάρα πολλές φορές και έχει βγάλει κάτι, έχει βάλει κάτι στο διαδίκτυο που αξίζει τον κόπο να το ακούσετε, κυρίες και κύριοι. Λέει, μια γυναίκα που δεν έχει φίλο ή έχει ένα μικρό κύκλο φιλίας είναι μια γυναίκα με μεγάλη αυτοπεποίθηση. Πιστέψτε με, έχει συνειδητοποιήσει ότι η ποιότητα είναι πιο σημαντική από την ποσότητα. Δεν χρειάζεται πλήθος για να επικυρώσεις την αξία της. Σοφά λόγια όμως, ο Άνθωνης Πέριξε. Δηλαδή, διάλεξε τους φίλους σου να είναι και λίγοι. Αυτά είπε ο Άνθωνης Πέρκης. Στο επόμενο τραγούδι είναι επιθυμία της κυρίας Έλλης και του Ηλία Πιλιούρα, που τα παιδιά τους, ο γιος τους, ο Φίλιππας Πιλιούρας, έχει την επέτειο του γάμου του σήμερα με την αγαπημένη του σύζυγο, την Ντιάνα. 16 χρόνια παντρεμένοι, τους εύχονται να είναι πάντα χαρούμενοι, ευτυχισμένοι, να είναι πάρα πολλά χρόνια μαζί και να είναι η ευχή του Θεού και της Παναγίας στο σπίτι τους πάντοτε. Τους αφιερώνουν ένα πολύ ωραίο τραγούδι του Γιάννη Πάριου, «Για πάντα μαζί», για την 16η επέτειο των παιδιών τους. Και από μένα, Φίλιππα, χρόνια πολλά, να είστε πάντα χαρούμενοι και ευτυχισμένοι. Και από την Ευαθία, βέβαια.

Μάλιστα, γυρίσι γύρι, αυτό το τραγούδι ήταν επιθυμία και αφιέρωση της κυρίας του κυρίου Πιλιοέρα, της Έλλης και του Ηλία, για τα παιδιά τους, τον Φίλιππα, που έχουν τη 16η επέτειο του γάμου τους. Χρόνια πολλά, να είστε καλά, Φίλιππα και Νταϊάννα. Θα αλλάξουμε το ρυθμό της μουσικής μας και θα πάμε σε ένα τραγούδι με το Νίκο Βέρτη. Μάλιστα, Νίκος Βέρτης.

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station sponsor.
1: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
2: Γεια σας. Η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
3: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
4: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
5: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα. Station
6: sponsor. Ακούτε ραδιοφωνικό σταθμό 4EB 98,1 FM με τον Γιώργο Μητογιαννάκη και Παντελή Κώτη.
7: Με τον Γιώργο Μητογιαννάκη και Παντελή Κώτη, να μην το πω. Γιατί αυτό που θέλεις να μην πω το λέω.
8: Μα τα ίδια να λέμε.
7: Επίτηδες θα το κάνουμε. Λοιπόν,
8: Όσο θέλεις χτύπα λες το κουκούτι πόρτα.
7: Πες μου, εσύ όταν είσαι στην πίστα και παίζεις το μπουζουκάκι, έτσι, και παρακολουθείς, εσύ ξέρω, σε θυμάμαι εγώ, τα μάτια σου παίζανε κάτω και έβλεπες παντού. Τώρα, όταν έβλεπες καμιά κυρία, αντιλέγουμε κυρία, και είναι κάπως, έχει πιο περισσότερο, κάνει ένα μπουζουκάκι περισσότερο, τι εντυπώσεις παίρνεις για αυτή τη γυναίκα?
8: Καλά, εντάξει, δεν κάνουμε, δεν κρίνουμε. Καλά, εντάξει.
7: Λέει, όταν μπαίνει μια γυναίκα...
8: Διασκεδάζουνε.
7: Όταν μπαίνει μια γυναίκα, λέει.
8: Ναι.
7: Μην τι... Δώσ' το.
8: Πάμε.
7: Με την Αλεξίου.
8: Ε,
7: ναι.
8: Πάμε.

0: Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης κάθε μέρα και σήμερα Παρασκευή πρωί τα λαϊκά σκαλοπάτια με τον Γιώργο με τον Χενάκη.
1: Και Παντελικό.
0: Μαζί σας έως τις 12 ήταν κυρίες και κύριοι η Αλεξίου που μόλις είχε πιει 5 ποτηράκια. Τραγούδισε αυτό το τραγούδι. Το επόμενο τραγούδι είναι επιθυμία του
1: κύριου Γιάννη, του κύριου Γιάννη Μιχελή
0: που λέει...
1: Περίμενε, ναι. Μας τηλεφώνησε και μας είπε ότι για τις κυρίες λέει της Πρόνοιας που θέλουν να ακούσουν αυτό το τραγούδι και μάλιστα ο κύριος Παρασκευάς νομίζω λέγεται το τραγούδι
0: στις φάμπρικες
1: της Γερμανίας.
0: Τι δουλειά έχουν οι νοσοκόμες με τις φάμπρικες.
1: Πάμε να ακούσουμε.

0: κάνει κουράγιο μετανάστη, λέει ο Καζαζίδης. Ήταν επιθυμία του κύριου Γιάννη, του Μιχελή, που το αφιέρωνε, Γιώργο.
1: Έλα.
0: Το αφιέρωσε στη,
1: Πρόνοια. Στην Πρόνοια εκεί πέρα, στις κυρίες.
0: Στις κυρίες της Πρόνοιας.
1: Και τους κύριους, βέβαια.
0: Τι έχει να κάνει στις φάμπικες με την Πρόνοια?
1: Καλά, εκείνα τα χρόνια εσύ που φεύγει ο κόσμος. Έτσι δεν είναι? Γιατί ο Κυριάννης ήταν στα καράβια,
0: ναι,
1: τόσα χρόνια, και τον γνωρίσανε βέβαια που ήρθανε, που ήρθε με το Πατρίς. Κατάλαβες?
0: Μια γυρίζει μπηκιά είναι το επόμενο τραγούδι με τον Ρόδιο τραγουδιστή, το Τριαντάφυλλο.

0: Ο Τριαντάφυλλος, κυρίες και κύριοι, στο ωραίο αυτό τραγούδι. Radio 4B, ακούτε την ελληνική φωνή της Ριζβάνης. Παρά 20 είναι η ώρα, κυρίες και κύριοι, και θα πάμε στις παρικιακές μας ανακοινώσεις. Γιώργο, είναι δύο. Αλλά είναι πρωτού δύο, να διαβάσεις, θέλεις, θα πεις για, για αυτό που θα πω. Έχεις ανακοίνωση, αλλά θέλω να την πω προσωπικά εγώ για τα μέλη.
1: Ναι.
0: Όχι, εσύ το διαβάζει, Γιώργο.
1: Εντάξει.
0: Θέλω να πω ότι χρειαζόμαστε την υποστήριξή σας, κυρίες και κύριοι. Προσπαθήστε να μας βοηθήσετε, αν θέλουμε όλοι να κρατηθούν τα ελληνικά προγράμματα στον αέρα. Σας παρακαλούμε, ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή γίνετε καινούρια μέλη. Εμείς κάνουμε το καθήκον μας, προσπαθούμε να σας διασκεδάσουμε, να σας ψυχαγωγήσουμε και με ό,τι άλλο τρόπο να σας ευχαριστήσουμε. Αλλά είναι καθήκον όλων των Ελλήνων, αν θέλουμε να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα στον αέρα. Κάθε χρόνο τα λέμε αυτά. Στο τέλος βέβαια γίνεται, αλλά με πολύ μεγάλες προσπάθειες που κάνουμε όλοι εμείς εδώ εθελοντές. Σας παρακαλούμε. Κάθε εβδομάδα κάποιος από εμάς είναι στις εκκλησίες. Στην Παναγία είναι ο Νίκος Ολακίδης. Στον Άγιο Γιώργο είμαι εγώ ή μαζί με το Στέργο. Και χτες ήμουν στην Αγία Παρασκευή, στην ονομαστική ορθή του Θεοφιλέστατου Βαρθαλομαίου, του Δεσπότη. Κάναμε μερικά μέλη. Ο Δεσπότης είπε πολύ καλά λόγια για να ανανεώσει τη σύνδρομή τους.
1: Για να κρατήσουμε
0: αυτό που πρέπει να κάνουμε όλοι για να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα στον αέρα. Σας ευχαριστώ. Λοιπόν, Γιώργο.
1: Η Αυστριαλιανή παρόδια εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέρη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου το 2026 στο Watercrest Olive and Lime, όπου θα επισκεφτούμε το αγροτήμα ελαιών και λεμονιών. Ωραίο αυτό. Θα ακολουθήσει μεσημεριανό γεύμα στο Prince Alfred Hotel, Μπούνα. Έχουν τοπικά γεύματα για 16 δολάρια με 95 cents, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώσετε μας εάν έχετε ότι επισκεφτείτε αυτό παράξενο το για να κρατήσουμε τις θέσεις. Ώρα αναχώρηση 8 πριν μεσηβρίας από Olympic Soccer Club Yuronga. Όπα επιστροφής 5 μετά μεσηβρίας από τον Μπούνα. Τιμή για μέλη 10 δολάρια ένα άτομο. Δηλαδή κάθε άτομο είναι 10 δολάρια. Οι κρατήσεις θέσεως απαραίτητες πριν την Τετάρτη 17 Ιουνίου το 2026. Παρακαλούμε τηλεφωνήστε στην Εύη Πατούνας στο 0401-584-096. Και όπως είπε ο Παντελής, αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες στον αέρα. Αν δεν τις πληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να γίνει. Μέλη της ελληνικής φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια της εκκλησίων μας κάθε Κυριακή για να βοηθήσουμε να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε καινούρια μέλη. Σίγουρα ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Αυτές ήταν οι δύο.
0: Και πάμε πίσω στα τραγούδια μας.

0: Πάολα, κυρίες και κύριοι, πολύ γλυκιά και μελωδική φωνή της Πάολας. 12 παρα 10 είναι, μας έμεινα 10 λεφτά, θα το τελειώσουμε το πρόγραμμά μας με ένα-δύο ζεμπεκές όσο πάει η ώρα. Με ένα τραγούδι πάρα πολύ ωραίο, του ένα Σαββάτο βράδυ, του Νίκου Οικονομόπουλου.
1: Οικονομόπουλου, βέβαια.
0: Πάμε. Ναι. Εντάξει, τι έχει, μπορεί να το βρεις.

0: Ήταν κυρίες και κύριοι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Γιώργο, θα κλείσουμε για να μην διακόψουμε το τραγούδι, να μην το κόψουμε έτσι.
1: Τότε, σε αυτό το σημείο, αγαπητοί μας ακροατές και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος ενός ακόμα προγράμματός μας. Τα ελληνικά προγράμματα θα είναι πάλι μαζί σας απόψε στις 7 και αύριο το πρωί στις 8. Ευχαριστούμε που επιλέξετε να βρεθείτε μαζί μας αυτές τις δύο όμορφες ώρες. Από μένα τον Γιώργο Μητοχιαννάκη, σας εύχομαι ένα καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή εβδομάδα. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, από μένα ναι, γεια σας.
0: Και από μένα τον Παντελή Κώτη, ένα μεγάλο ευχαριστώ για την καλή σας παρέα. Προσπαθήσαμε όσο μπορούσαμε να σας κάνουμε το πρωινό σας ευχάριστο. Νομίζω κάπως τα καταφέραμε. Όπως είπε ο Γιώργος, θα είμαστε πάλι μαζί σας την ερχόμενη Παρασκευή σε άλλο πρόγραμμα με τα λαϊκά σκαλοπάτια να σας ψυχαγωγήσουν πάλι. Καλό Σαββατοκύριακο, κυρίες και κύριοι, να έχετε, να περάσετε καλά με τις οικογένειές σας και με τους ανθρώπους που αγαπάτε. Μέχρι την άλλη Παρασκευή, γεια σας.

Εδώ Πολυεθνικός Ραδιοφωνικός Σταθμός 4MB, Radio 4MB 98,1 FM. Αγαπητοί ακροατές, καλησπέρα σας και καλώς ορίσατε στο Κυπριακό πρόγραμμα που μαζί σας απόψε είναι ο Ανδρέας Ευθυβούλου. Το απόψινό μας πρόγραμμα είναι ηχογραφημένο λόγω αδυναμίας μας να βρισκόμαστε μαζί σας. Θα σας κρατήσω συντροφιά για μια ολόκληρη ώρα με παραδοσιακά κυπριακά τραγούδια και άλλα λαϊκά τραγούδια. Το απόψινό μας πρόγραμμα θα ανοίξει ο Χριστάκης Κλειοβούλου στο άνθρωπος ενωτόπος μας. Καλή σας ακρόαση.

0: Ιωάν.
1: Ο Χατάς μας ερμήνευσε ο Χριστάκης Κλεοβούλου και το προηγούμενο ήταν η τηλεκότησα του Σεβερεβέ που το είχε ερμηνεύσει ο Ηλίας Κουλουμής. Στη συνέχεια θα πάμε να ακούσουμε το Μιχάλη Βιολάρη, τα Ριάλια και ακολουθεί η Άννα Βύση με το Ψιντρί Βασιλιτζά μου.

Και μετά από την συμπατριώτησά μας, σαν να δύσει που μας ερμήνωσε το ψημιτή βασιλιά μας, να πάμε στα τέσσερα παλικάρια δημοτικό που μας το ερμηνεύει ο Κώστας Χαραλαμπίδης.

Η αξέχαστη Κυριακού Πελαγία, μη με στείλεις μάνα στην Αμερική. Θα πάμε με ακόμα ένα τραγούδι της Πελαγίας, το πασίγνωστο σε όλους μας, «Είπα σου χτενίστου λίο».

Και μετά από την Πελαγία, εδώ Radio 4B 98,1 FM. Ακούτε το Κυπριακό πρόγραμμα με τον Ανδρέα Ευθυβούλου. Το πρόγραμμα, όπως είπαμε, αυτό είναι ηχογραφημένο λόγω αδυναμία μας να βρισκόμαστε στο σταθμό. Θα συνεχίσουμε με τα καλύτερα ελληνικά τραγούδια που έχω διαλέξει, έκανα μια επιλογή δική μου. Εύχομαι να σας αρέσουν, είναι αφιερωμένα σε εσάς, ξεχωριστά στον καθένα σας. Πάμε να ακούσουμε «Εσύ είσαι η αιτία που υποφέρω», «Κάποιου κάπου κάποτε», «Νύχτα στάσου», και θα τα ακούσουμε αυτά πρώτα και μετά θα πάμε στα

Άκουσα με τα λαδάδικα και του σούκανα και πίνει. Εδώ αγαπητοί ακροατές, φτάσαμε στο τέλος του Κυπριακού προγράμματος. Από μένα, τον Ανδρέα Φθιβούλου, καλή σας νύχτα. Μην ξεχνάτε τα ελληνοκυπριακά προγράμματα αύριο το πρωί στις 8 και το βράδυ στις 7. Εμάς θα μας ακούσετε την ερχόμενη Παρασκευή και με τη συμβουλή μας να με βουράτε μες στις στράτες. Ο Μιχάλης Βιολάρης θα μας κλείσει το πρόγραμμά μας με το τραγούδι. Τι τραγούδι είχα βάλει, το βάζουμε. Ωπα, γιατί δεν παίζει. Δεν πειράζει, πάμε να ακούσουμε τον Βρακάδε.

Εδώ ο ραδιοφωνικός σταθμός 4EB, η πολυεθνική φωνή της Βρισβάνης. Αγαπητοί μας ακροατές, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε στο ελληνοκυπριακό πρόγραμμα Blend FM που σας το παρουσιάζει ο εκφωνητής σας Νικόλας Λακίδης. Η Σωτηρία δεν είναι σήμερα μαζί μας, είναι διακοπές στην Κύπρο. Θα την έχουμε με τον άλλο μήνα, να κάνει καλές διακοπές και να περάσει ωραία και να έρθει με το καλό. Στη σημερινή μας εκπομπή θα ακούσετε τραγούδια του τόπου μας, εύθυμα, χαρούμενα, αληθινά τραγούδια με το Blend FM, παρικιακές ανακοινώσεις και βέβαια τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Σήμερα στο πρόγραμμά μας θα το ανοίξει ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης με μια παλιά αξέχαστη επιτυχία, η Μαργαρίτα, η Μαργαρό.

Γρηγόρης Μυθικότσης, η άμνηση. Ο άμνηστος Γρηγόρης Μυθικότσης με τη μεγάλη, μεγάλη επιτυχία. Η Μαργαρίτα, η Μαργαρό. Όσοι ανοίξατε τα ραδιόφωνά σας τώρα, είσαστε συντονισμένοι με το ράδιο Φόρμπι και παρέα με τον Νικόλα Κίδη. Στο πρόγραμμα Γλέντι FM 98,1 από τις 8 μέχρι τις 9, 32, 40, 86, 86.

Γοέμνηστος Νίκος Γούναρης. Παρέα με το ραδιοφόρυμπι 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

ο Μανώλης Μητσιάς. Τα καλά ελληνικά τραγούδια είναι μόνο λαϊκά. Με το Γλέντι FM 98,1. Τώρα θα έχουμε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε πάλι στο μουσικό μας πρόγραμμα.

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως της γρήπης, του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: 1800 Medicare. Μιλάτε με εγγεγραμμένο νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
3: Γεια σας. Η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει. Και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
4: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
5: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
6: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη εκτακτικά.

0: ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Και τώρα σειρά με τις αφιερώσεις μας, επιθυμίες. Ο Γιάννης Μιχελής επιθυμεί να ακούσει το τραγούδι του Ήμβριου «Να σε χαίρεται η μάνα σου» και το αφιερώνει σε όλους που ήταν μαζί του στο καράβι στο Πατρίς όταν ερχόταν στην Αυστραλία. Λοιπόν, σε ευχόμεθα όλους καλή ακρόαση. Ωραία Γιάννη, έγινε!

Ο αείμνηστος Στέλιος. Μια μεγάλη επιτυχία τα χείλη σου ότι όσα κι αν πουν. Παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32 40 86 86.

η βελούδινη φωνή της Νατάσας Θεοδωρίδου. Καταζητείτε. Παρέα με το ράδιο 4B 98,1 FM. Η καλύτερη παρέα στην πόλη μας. 32-40-86-86. Και τώρα σειρά τα σημαντικότερα γεγονότα του 20ου αιώνα. Γεγονότα που έγιναν στο μήνα του Ιουνίου. Το 1900 ο Γερμανός πρέσβης δολοφονήθη στην Κίνα. Το 1902 απεβίωσε ο Βρετανός συγγραφέας και σάτυρας Σάμουελ Μπάτλα. Το 1903 στις γενικές εκλογές της Γερμανίας οι σοσιαλιστές είχαν αρκετές νίκες. Το 1907 η Βουλή της Ρωσίας εδιαλύθη λόγου προδοσίας. Το 1910 μεγάλες πλημμύρες στην κεντρική Ευρώπη όπου 1000 άτομα έχασαν τη ζωή τους στην Ουγγαρία. 1917 ο πρώτος βομβαρδισμός του Λονδίνου από γερμανικά αεροσκάφη. 1918 η τουρκική εκστρατεία στην Παλαιστίνη ιτήθη. Το 1923 μεγάλος σεισμός στην Περσία, 20.000 άτομα έχασαν τη ζωή τους. Το 1928 η Αμέλια Έρχαρτ, η πρώτη γυναίκα σε αεροπορική πτήση που περνάει τον Ατλαντικό. Το 1929 η Μάγκρετ Μπόνφιλντ, η πρώτη γυναίκα στην Βρετανική Βουλή. Το 1932 η Γερμανία δικαιολογεί το Ναζιστικό Κόμμα. Το 1935 Άγγλο-Γερμανική Συμφωνία προς τον περιορισμένο μέγεθος του πολεμικού ναυτικού της Γερμανίας. 1937 στον εμφύλιο πόλεμο της Ισπανίας ο Φράνκο εισβολεί στο Μπιλμπάο. 1940 τα γερμανικά στρατεύματα εισέβαλαν στο Παρίσι. 1948 νόμος στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιστράτευση νεοσύλλεκτων ηλικίας 19 έως 25 ετών. 1950 η Δυτική Γερμανία γίνεται δεκτή στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα. Και τέλος, το 1953 η Αίγυπτος ανακοινώνεται ως δημοκρατία και ο πρώτος πρόεδρος είναι ο Μοχάμεντ Ναγκίπ. Τέλος των σημαντικών γεγονότων.

Ακούτε ράδιο 4B 98,1 FM, το λαϊκό πρόγραμμα Γλέντι FM με τον Νικόλα Λακίδη. Και τώρα θέλω να ακούσουμε ένα ωραίο ντουέτο που είναι ο Νταλάρας μαζί με τον Πάριο. Καλέσει Παναγιά μου.

0: Τον ιερεύω να μ' αγαπήσει ένας άντρας έτσι δραστήριος. Ένας άντρας που να διευθύνει εργοστάσια, επιχειρήσεις.
1: Και τώρα τον βρήκες, ε?
0: Τον βρήκα.
1: Κλείσε τα μάτια σου, αγάπη μου. Ζήσε αυτό το γλυκό όνειρο.

Ακούτε Radio 4B, τραγούδια που δεν έχουν ημερομηνία λήξεως. Ήταν σε μεγάλη συναυλία ο Νταλάρας μαζί με τον Πάριο. Παλιά συναυλία βέβαια. Και η Μαρινέλα με τη μεγάλη της δυναμική γλυκιά φωνή. Και τώρα παροικιακές ανακοινώσεις. Δεν είναι πολλές, αλλά είναι σημαντικές. Λοιπόν, η Αυστραλιανή Πανρόδια Εταιρεία Κολοσσός καλεί τα μέλη σε εκδρομή με λεωφορείο την 3η 23 Ιουνίου στο Watercress Olive and Limes, όπου θα επισκεπτούμε το αγρότημα ελιών και λεμονιών. Θα ακολουθήσει μεσημερινό γεύμα στο Prince Alfred Hotel Μπούνα. Έχουν τοπικά γεύματα για $16.95, τα οποία μπορούν να αγοραστούν. Παρακαλούμε, ενημερώστε μας εάν έχετε οποιαδήποτε διατροφικές απαιτήσεις κατά την κράτηση. Ώρα αναχώρησης 8 π.μ. από το Olympic Soccer Club, Γερόγκα. Ώρα επιστροφής 5 μετά μεσημβρίαν από το Μπούνα. Τιμή για μέλη $10 ανά το άτομο. Οι κρατήσεις θεωρούνται απαραίτητες προς την Τετάρτη 17 Ιουνίου. Παρακαλούμε να τηλεφωνήσετε στην Εύη Πατούνας στο 04-01-58-40-96. Επαναλαμβάνω, Εύη Πατούνας 04-01-58-40-96. Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στο προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουροι ότι για μια ακόμη φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Εγώ ατόμως θα είμαι στην Εκκλησία της Παναγίας Θεοτόκου στο Μένκροβάτ. Την Κυριακή πρώτα ο Θεός. Πον όσοι θέλετε να ανανεώσετε ή να γίνετε νέα μέλη, εκεί θα βρίσκομαι και θα σας βοηθήσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μην με ξεχάσετε.

Μπουζούκια, Κλαρίνα, Μπαγλαμάς. Το Γλέντι FM το ακούει όλος ο Ντουνιάς. Μη με ξεχνάς, Ελλάδα μου. Αυτό το τραγούδι είναι AI, τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή ψεύτικο τραγούδι, ψεύτικος ο τραγουδιστής, αλλά κοιτάξτε πώς το κάνανε.

Ωραίο τραγούδι, έτσι. Πολύ δυναμικό. AI, τεχνητή νοημοσύνη. Ψεύτικο τραγούδι, ψεύτικοι και οι τραγουδιστές. Αλλά δεν μπορεί να πείτε, πάρα πολύ ωραίο τραγούδι και ωραία λόγια. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, δυστυχώς, αγαπητοί μας ακροατές, εφτάσαμε στο τέλος μιας άλλης εκπομπής. Αλλά θα είμαστε πάλι κοντά σας το βράδυ σε 7. Από τον εθελοντή που σας παρουσίασε το πρόγραμμα αυτό και εύχομαι να σας άρεσε, σας εύχομαι μια χαρούμενη και ευλογημένη μέρα και για όσους οδηγούν, προσοχή στους δρόμους. Και πάλι σας ευχαριστώ για τα ωραία σας λόγια. Όσοι μου τηλεφωνήσατε από τον Gold Coast, από το Ούμπα, από τον Μπούνα, παντού. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Thank you for your lovely words. Καλή σας μέρα.